Πού αλλάξα τη μονέδα. Οκ. Πλάζ από πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πλάζ, πισίν. Πισίν. Γιο, νουκ τσουάτ. Κοντά είδα δεν είναι. Πλάζ, κουβέντος. Το σκέμινε πλάζ. Κλαμπ FM. Κάπε βέραν.